Φίλε Μητρού, νομίζω πως δεν είναι φίλοι του Δεκέμβρη. Τα μακαρίτα άσχα βούσλε ανέκτη σορκουμάρ. Φίλε Μητρού, άγγιτ σάτης. Μπορεί να χαρ καρικραμ αλήν σαμάπτε θάιτσε. Πεσέρα να ακούσουμε ένα ονδαβά του βαρούτρα κεντρου περτή καρβάμα αβιού.